0: αρπάξανε από την τετράδα μας. Του σκίσανε την κοιλιά με μια μαχαιριά. Τον βάλανε και βάθησε κρατώντας τα τερά του στα χέρια.
1: Our dead watch, their sisters drenched with gas.